Την Αλένα Μιόκρα Γιόρ Δίρο Πάπετ. Βασί μαχνόχον και στον Μασμού Ιάλλαν. Δεν τέχμε νόχον. Ιέπτον είμαι αγαπητ, είμαι αγαπητ λάτε να είναι με την ακάτω. Δεν άντμεντε. Α, Τζέκλιν Ουσάνα. Σιμόιλ Τζέκ, Τσούρι, αλλά Τζέκλιν Ουσάνα. Λα, λα, ξέρουν και ο Ευρώπη, αλλά και Σουήδεν. Ε. Βασί Μαράβα, δεν άντμεντε χαμενόχ. Αλλά ψέμα.